0: Τι τον κουλεβάνε. Ο γάμι φάτα πίνει χωρίς χωρίς.
1: Καλά χωρίς.
0: Ακπαμπλίβα γελβί χωρίς τον εουάνε. Ο γάμι φάτα μίνει χωρίς χωρίς. Ο πίπα νου πέζω ο τόλα γεν σώμα γε. Να λίγε τζίβα χωρίς. Την τάμπολο φερεβέλε. Μπατσένι μα κοιέμιο. Tasi no mo kenge Afiyone no ka we rungbo ne Emara weke Ujom e dombo si kodo cheun Lubule a koye miyo Mere ma koye miyo